0: Πλήρως.
1: Σαγαν.
2: Έτσι.
3: Φέρω. Ισάι.
4: Χέρια. Χαρδρόν.
3: Νέγκα μαμ.
4: Κικ.
3: Τσενέρο.
4: Ιόνι.

Αρχίζουν οι γιορτές του μεταξύ. Πρώτα πνίγουν την κάμπια, μετά σε γρήγορες στροφές, κουβαρίστρες ζωντανές, τραβάνε από τα κουκούλια τις κλωστές που ειδίζουν, με τον ανέβον αρώματα αραντίζουν, ουράνια και δαιμόνια σώματα. Κόσμια στο στήθος τους κοινάδρυ πεταλούδα.